0: σχέση.
1: Α, γιατί εγώ δικό σου θέμα θέλω. Έτσι, θέλω και μου δείξει κάποιο εκεί μέσα που να μπορώ να συνεννοούμε.
0: Εντάξει, φράει, θα σε πει όπως, εντάξει.
2: Βρέτσα.
1: Κατέβω αύριο, όπως κατέβω και το καράβι, θα λέει, κατέβω πιο νωρίς και θα πάρω το δω, εντάξει.
0: Όχι, εννοώ, είπα να σε φυλάξω.
1: Έλα, γεια και χαρά, γεια, γεια.
2: Σας τούτο. Σας τούτο.
0: Ολυμπία.
2: Diciamo che oggi vado al Festival del Cinema di Palermo e tenterò qualche collegamento da lì. Tenterò dei collegamenti in diretta per darvi le impressioni dal Festival del Cinema di Palermo. Questa è Radio Cybernet, trasmissione casuale ad orari casuali, appena svegli. Con un sonno della Madonna.
3: Minchia, Radio Cybernet!
2: Così. Sì, succhiala, succhiala! Succa!
4: Thank you.